0: Τα Κλάρεξ ανά
1: Exciting
2: 89.1
1: Κλάρεξ
3: Exciting
4: Τουνούγ να πίλιτ μπαλικάν Μουσικάν χιντί να κακασάουαν πακιγκάν Exciting Sunday

0: θα πλάρε ξανά.
1: Exciting!
2: Exciting summer, μανακατρούπα.
3: Σαντιβού, XFM Network Philippines. Σαντάβαο, Κινίαγ, XFM 89.1. Ang inyong
1: κατρούπα.
4: Κατρούπα. Summer να, κατρούπα.
1: Κακλάρε ξανά.
3: Exciting!
1: Exciting!